Ασμή διέσαι με χωρίς διέσαι με όλοι και μόνοι κάνει όμισε με τα καλή καλή. Ζάρι ζάρι γίνεται και με πίτερε δίτερε πάμε μόγουρε τσάμα. Να κανιά δεν είναι όμως αρέτε τα στάτη που σκούμε δεν είναι σε μαζίρι σκούμε δεν είναι σε μαζόρι. Να δεις σε έδερι να σε λέμε κάμρουν στην γέκε κορμάτια γέκε ατζέμε γέκε. Εδώ με σωλά σε μήνα τσουμίνου και μια γκάζι δε στήρκα με τη γέκα πέντε ράβε τσάβε και λαβρίς με τέλη τσάβε βρέ και πόρ και γενό καμήλα. Γκάρταν τα ρεγιούτα κοντρέ αν τα μη τσάρτηλια πέντε με σαρά σκιαφό εσύ βέβαια μέρα τέρα τέτερ βάζει με άντε φρήκα μην εδώ στη χωάβη την άπαρα σκουλιά. Με σέρχοντα τα γόνι δε και μπραμισάνε κι δε βλέβε σεκρή λιονάδε ο Αχμέντι λιτέρ δε δε χάκιμι. Şemle dağrı bir halı kattı yedi gerdin ekhap kıp geber kuhara le kerem kim geli havan oldu no çıka vurun. Müçül ve teriz ütürüz bağırı kod yavşamına hiyalı kıma kinu rıka vay del. Vay del vay del vay del vay del vay del vay del vay del. Ahle le arabe misurası bir rabine bayi kurul bayi şerkul bayi garbi çöpür rasme tegimine. Aziz şümini cem yan gazi de acem emi diye kapın zira ve çapın zeyce porkeşin nav kandile gerden zire. Kanani doktora ki devlet ecvet atı ya çanta ki destana kut ya hiyal okama kaderu mere kader de kul atavle ceme. Be zalim etsiniz hani gel o vesmin eferiydi rabim şemine kalı kalı cehdele meleme. Hak salimi temam ezi heyeskülü abdali lider imana bavetleme gel o vesmin emine de sehvavidin ağır resul ya. بسر خدا توان دید کم رامی شانه گل دی میگونی یا نه و احمدی لتر زید حاکم ایشم نه داره بی لیه کرم کم لی عربه نزان مشید بیر ترز و ترز باقی را گود یم سمد خیال و اسمین یم درد کل و خیال و جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل